0: Joana. Για να τσε. Ονοκο να αγγλί. Γιαρέωτο πάτια.
1: Ήλ.
0: Ναλλα γιώστε σόλου, γιαρέωτο πάτρ κρουμέ. Ασάριαρ, ρόμαρ γαϊ, βίρερ γαϊ.
1: Γιαρή πάκλα τόμα. Γιαρή πάκλα.
0: Τσαρίβα.
2: சொன்னது உண்மைதான். இங்க அவரோட உடல் இல்ல.
3: இந்த சமாதானத்தை உணர முடியலையா? மரணமே இந்த இடத்த விட்டு போன மாதிரி இல்லை.